0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5.

σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λευκάτας 90,5.
1: Πόσο βαριέμαι να ξέρω.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Λευκάτας.
2: Μόνο αυτό.
3: 90,5.
4: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μόναξη.

είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι. Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Λευκάτας 90,5.

0: Κράτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981 219 2.

0: εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Και μετά?
1: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
3: 5-6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
2: Βασίλης Τερλέγκας.
3: Τζένι Κατσίγιανη.
2: Σταύρος Φωτιάδης.
3: Χρήστος Πάζης. Θωμάς Χαλικιάνης.
2: Στέλλα Θάνου. Το μεγαλύτερο λαϊκοδημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5η 6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στην Νικιάνα Λευκάδας.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981 463 944.
4: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία. Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
5: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
6: Μιχάλης Καραγκούνης.
5: Τίτλος.
6: Σημάδι.

0: Εγώ.
1: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
2: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
2: Πάρις Μάστορας.
5: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
2: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
2: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
5: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
2: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλημέρα. Η καλή μέρα αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

0: Ακούστε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
3: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
4: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
6: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
6: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
5: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
10: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
9: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
11: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
12: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
13: Και φυσικά τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
12: Κατσαρολάκια, 8η Μεραρχίας και Πεφανερωμένης, Λευκάδα.
13: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
12: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
14: Την 5η 13 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Η αγαπημένη διαλεχτή.
15: Θα σε γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια.
14: Μαζί με τον Δημήτρη Λαμπάκη, τον Δημήτρη Χατζή και τον Σπύρο Ρεβέκη σας περιμένουν σε ένα μεγάλο γλέντι με κέφι, τραγούδι και χορό μέχρι το ξημέρωμα. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Κρατήσεις στο 6947-019-852. Θα είναι η βραδιά του καλοκαιριού. Μην τη χάσετε.

Κάτας 90,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Παραλία.
1: Στην Ξαπλώστρα. Μπροστά
0: στο κύμα.
1: Πάνω στην άμμο.
2: Το καλοκαίρι είναι.
3: Λευκάτας 90,5.
2: Ραδιοφωνο.
3: Φέτος το καλοκαίρι τον ακούς όπου κι αν είσαι.

0: Σαββατοκύριακος. 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: δεν αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Και μετά?
3: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
5: 5η 6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
4: Βασίλης Τερλέγκας.
5: Τζένι Κατσίγιανη.
4: Σταύρος Φωτιάδης.
5: Χρήστος Πάζης. Θωμάς Χαλικιάνης.
4: Στέλλα Θάνου. Το μεγαλύτερο λαϊκοδημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5η 6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στη Νικιάνα Λευκάδας.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981 463 944.
6: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
7: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
8: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
9: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
8: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
9: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
8: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
10: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα, κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές, με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26 45 025 144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.

0: ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λευκάτας.
2: Η επιτυχία.
0: 90,5.
3: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: 5. Ακούστε.
1: 1, 2, 3. Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
6: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
6: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
0: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
7: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
8: Την 5η, 13 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Η αγαπημένη διαλεχτή.
9: Θα σε γράψω, θα σε γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια.
8: Μαζί με τον Δημήτρη Λαμπάκη, τον Δημήτρη Χατζή και τον Σπύρο Ρεβέκη σας περιμένουν σε ένα μεγάλο γλέντι με κέφι, τραγούδι και χορό μέχρι το ξημέρωμα. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Κρατήσεις στο 6947-019-852. Θα είναι η βραδιά του καλοκαιριού. Μην τη χάσετε!
10: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
11: Είστε έτοιμοι?
12: Πάμε!
11: Πάμε!
12: Πάμε!
11: Πάμε.
13: Δυναμωσέ το!
14: Δυναμωσέ το!
15: Δυναμωσέ το!
16: Όπα, όπα, όπα, όπα. Όλοι το άνοιξες.
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Λευκάτας 90,8.

0: Λευκάντας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Λευκάντας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
3: Μιχάλης Καραγκούνης.
0: Τίτλος
3: Σημάδι.

0: Εγώ.
1: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
2: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι.

0: κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
1: Οικοδομούμε το μέλλον.
2: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
1: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
2: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
1: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
2: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
1: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
3: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
4: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
3: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
4: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www. Profilevkada.gr.
3: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
5: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
6: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
7: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
8: Πάρις Μάστορας.
9: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
8: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
9: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
8: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
9: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
8: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
0: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις.

0: 25. Ακούστε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
4: ξέρεις πώς ρίσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
3: Υγιεινές επιλογές brands.
4: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
3: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
4: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
2: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο. Medusa Beach Bar στην παραλία ποταμού.

0: επιτέλους φτάσαμε
1: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
0: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν τον δικό τους χώρο.
1: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο προχωρημένο πρόσωπο της μόδας.
0: Μήκος, εδώ συγκεντρώνονται όλες οι καυτές επιλογές που θα φορεθούν πολύ
1: και θα εντυπωσιάσουν ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
0: Μήκος,
1: ακολουθήστε και εσείς τον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
0: Μήκος, ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
2: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
4: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
5: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
4: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
5: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
4: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
8: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 69 74 47 15 47. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
9: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
10: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
11: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
12: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Plus 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ.
1: Μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό.

0: μουσικό στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Και μετά?
1: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
3: 5η 6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
2: Βασίλης Ερλέγκας.
3: Τζένι Κατσίγιανη.
2: Σταύρος Φωτιάδης.
3: Χρήστος Πάζης. Θωμάς Χαλικιάνης.
2: Στέλλα Θάνου. Το μεγαλύτερο λαϊκοδημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5η 6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στη Νικιάνα Λευκάδας.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981-463-944.
4: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
5: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
6: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
7: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
6: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
7: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
6: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
8: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 5. Ακούστε.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
6: ξέρεις πώς ρίχνει στο Coffee Beans. Πρίμιουμ αρωματικά χαρμανιά καφέ.
5: Υγιεινές επιλογές brands.
6: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
5: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
6: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
7: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
8: Την 5η, 13 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Η αγαπημένη διαλεχτή.
9: Θα σε γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια.
8: Μαζί με τον Δημήτρη Λαμπάκη, τον Δημήτρη Χατζή και τον Σπύρο Ρεβέκη, σας περιμένουν σε ένα μεγάλο γλέντι με κέφι, τραγούδι και χορό μέχρι το ξημέρωμα. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Κρατήσεις στο 6947-019-852. Θα είναι η βραδιά του καλοκαιριού. Μην τη χάσετε.

0: 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ.
1: Μην αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
3: Μιχάλης Καραγκούνης.
0: Τίτλος.
3: Σημάδι.

0: Εγώ.
1: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
2: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της

0: τέλειας γεύσης. Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
1: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλά.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Και μετά?
0: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
2: 5-6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
1: Βασίλης Τερλέγκας.
2: Τζένι Κατσίγιανη.
1: Σταύρος Φωτιάδης.
2: Χρήστος Πάζης. Θωμάς Χαλικιάνης.
1: Στέλλα Θάνου. Το μεγαλύτερο λαϊκοδημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5η 6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στη Νικιάνα Λευκάδας.
2: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981 463 944.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

0: 5. Ακούστε. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
2: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
6: Τι κάνει μια βραβιά πραγματικά ξέχαστη?
7: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
8: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
9: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251044. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
10: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
11: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
10: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
12: Οικοδομούμε το μέλλον.
13: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
12: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
13: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
12: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης, Ιωάννου Μέλα 50, στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 26 777.
13: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
12: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
14: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Take Away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Υπάρχουν καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

0: σε λίγο. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Και μετά?
2: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
4: 5η 6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
3: Βασίλης Ερλέγκας.
4: Τζένι Κατσίγιανη.
3: Σταύρος Φωτιάδης.
4: Χρήστος Πάζης. Θωμάς Χαλικιάνης.
3: Στέλλα Θάνου. Το μεγαλύτερο λαϊκοδημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5η 6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στην Νικιάνα Λευκάδας.
4: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981-463-944.
5: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
6: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
7: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
8: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
7: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
8: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
7: Κατσαρολάκια. Φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
9: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
10: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
9: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
10: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 45 026 062 και online στο www.profilevkada.gr.
9: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: Μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Ακούστε.
1: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο. Medusa Beach Bar στην παραλία Ποταμάκη.

0: ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
1: Μίγκος.
0: Ακολουθήστε και εσείς τον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
1: Μίγκος. Ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
5: Την 5η 13 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Η αγαπημένη διαλεχτή.
6: Θα σε γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια.
5: Μαζί με τον Δημήτρη Λαμπάκη, τον Δημήτρη Χατζή και τον Σπύρο Ρεβέκη σας περιμένουν σε ένα μεγάλο γλέντι με κέφι, τραγούδι και χορό μέχρι το ξημέρωμα. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Κρατήσεις στο 6947-019-852. Θα είναι η βραδιά του καλοκαιριού. Μην τη χάσετε.
7: Είστε έτοιμοι.
8: Όπα, όπα, όπα, όπα. Όλοι το άνοιξες.
9: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.

0: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.

0: αυτό.
1: Λευκάντας 90,5.
0: Μένεις εδώ.
1: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
1: Γι' αυτό εσύ
0: δεν αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
2: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
3: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
0: Υγιεινές επιλογές brunch.
3: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
0: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
3: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans.
0: Coffee Beans.
3: Το δικό σου premium σημείο.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
9: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
10: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
1: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές.
9: Στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr. Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
2: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
0: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
0: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
2: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
0: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
3: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
4: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
3: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
5: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
6: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
7: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
6: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
7: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
6: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
8: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
9: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη, με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
8: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
9: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
8: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
10: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
11: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
12: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
0: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάδας 90,5. Ακούστε.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: παίζεις μουσική, είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα, είναι Λευκάτας. Ο Λευκάτας είναι τρελός. Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
0: Λευκάτας 90,5.

0: Λευκάντας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Και μετά?
3: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
5: 5-6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
4: Βασίλης Ερλέγκας.
5: Τζένι Κατσίγιανη.
4: Σταύρος Φωτιάδης.
5: Χρήστος Πάζης. Θωμάς Χαλικιάνης.
4: Στέλλα Θάνου. Το μεγαλύτερο λαϊκοδημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5-6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στη Νικιάνα Λευκάδας.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981-463-944.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντα.

0: και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
1: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
2: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
2: Σημάδι.

0: Εγώ.
1: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
2: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
5: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online.

0: Για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή και με το πρόγραμμα Ελλήν Απ Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
1: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: Χήμα στο κύμα.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να'ν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Λευκάτας 90,5.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: 95. Ακούστε.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση, δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση.

0: Θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει. Τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
3: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
4: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
5: Υγιεινές επιλογές brands.
4: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
5: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
4: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
6: Την 5η, 13 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Η αγαπημένη διαλεχτή.
7: Θα σε γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια.
6: Μαζί με τον Δημήτρη Λαμπάκη, τον Δημήτρη Χατζή και τον Σπύρο Ρεβέκη, σας περιμένουν σε ένα μεγάλο γλέντι με κέφι, τραγούδι και χορό μέχρι το ξημέρωμα. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Κρατήσεις στο 6947-019-852. Θα είναι η βραδιά του καλοκαιριού. Μην τη χάσετε.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: πληβάλλει.
1: Όλα επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Plus 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ.
1: Μην αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε το Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
5: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
7: Και μετά?
6: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
8: 5-6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
9: Βασίλης Τερλέγκας.
10: Τζένι Κατσίγιανη.
11: Σταύρος Φωτιάδης.
12: Χρήστος Πάζης.
13: Θωμάς Χαλικιάνης.
14: Στέλλα Θάνου.
15: Το μεγαλύτερο λαϊκοδημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5η 6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στη Νικιάνα Λευκάδας.
16: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981 463 944.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
18: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
18: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981 219 252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
19: Τι κάνει μια βραβιά πραγματικά ξέχαστη?
13: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
20: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
21: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
20: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
22: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
23: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
22: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
23: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
22: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
0: Πάμε τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

0: 5. Ακούστε. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
1: Μιχάλης Καραγκούνης.
0: Τίτλος.
1: Σημάδι.

0: Εγώ.
1: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
2: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
1: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
2: Πάρις Μάστορας.
5: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
2: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
2: Πάρις Μάστορας, Πετάρτας.
5: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
2: Πάρις Μάστορας, από το 1980... Φτιάχνει το αύριο.
6: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450-25-144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
7: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
4: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
4: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilevkada.gr.
7: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
8: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
9: Την 5η 13 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Η αγαπημένη διαλεχτή.
10: Θα σε γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια.
9: Μαζί με τον Δημήτρη Λαμπάκη, τον Δημήτρη Χατζή και τον Σπύρο Ρεβέκη σας περιμένουν σε ένα μεγάλο γλέντι με κέφι, τραγούδι και χορό μέχρι το ξημέρωμα. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Κρατήσεις στο 6947-019-852. Θα είναι η βραδιά του καλοκαιριού. 6947-019-852. Θα είναι η βραδιά του καλοκαιριού.

0: Κατάς 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
6: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
6: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΠΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
7: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
9: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
10: Και φυσικά τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
9: Κατσαρολάκια, 8η Μεραρχίας και Πεφανερωμένης, Λευκάδα.
10: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
9: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
11: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας ή take away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Λευκάτας 90,5.
4: Το παρεάκι σου στην παρέα.

0: 95. Ακούστε.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Και μετά?
3: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
5: 5-6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
6: Βασίλης Τερλέγκας.
5: Τζένι Κατσίγιανη.
6: Σταύρος Φωτιάδης.
5: Χρήστος Πάζης. Θωμάς Χαλικιάνης.
6: Στέλλα Θάνου. Το μεγαλύτερο λαϊκοδημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5η 6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στη Νικιάνα Λευκάδας.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981-463-944.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
8: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ.
8: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις

0: Να αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
5: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
4: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
5: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www.profilefkada.gr.
4: Πρόφι, βρίσκεις αυτό

είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να'ν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Καφκάτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: δεν αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
5: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
6: Τι κάνει μια βραβιά πραγματικά ξέχαστη?
7: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
8: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251044. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
9: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
10: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
9: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
11: Την 5η 13 Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Η αγαπημένη διαλεχτή.
12: Θα σε γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια.
11: Μαζί με τον Δημήτρη Λαμπάκη, τον Δημήτρη Χατζή και τον Σπύρο Ρεβέκη σας περιμένουν σε ένα μεγάλο γλέντι με κέφι, τραγούδι και χορό μέχρι το ξημέρωμα. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Κρατήσεις στο 6947-019-852. Θα είναι η βραδιά του καλοκαιριού. Μην τη χάσετε.
13: Είστε έτοιμοι.
14: Όπα, όπα, όπα, όπα. Όλοι το άνοιξες.
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

95. Μόνο επιτυχίες.

0: 5. Ακούστε. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
2: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
4: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
5: ξέρεις πως ρίχνει στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
6: Υγιεινές επιλογές brands.
5: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλλαντικά. Κομμένα εκείνη τη σε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλλαντικά. Κομμένα εκείνη τη στιγμή.
6: Για να

0: κατσαρολάκια. 8 ημεραρχίας και πεφανερωμένης Λευκάδα.
1: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
0: Κατσαρολάκια. Φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
2: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: Κοσμοράδιο 95. Στο κινητό, κατεβάστε το Λευκάτα Σαπ.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Λέγκατας 90,5.
1: Άκρος καλοκαιρινός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: πληβάλλει.
1: Ωραία, επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: μην αγγίζεις το ραδιοφωνό σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Και μετά?
3: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
5: 5-6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
4: Βασίλης Τερλέγκας.
5: Τζένι Κατσίγιανη.
4: Σταύρος Φωτιάδης.
5: Χρήστος Πάζης. Θωμάς Χαλικιάνης.
4: Στέλλα Θάνου. Το μεγαλύτερο λαϊκοδημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5η 6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στη Νικιάνα Λευκάδας.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981-463-944.
0: Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
4: Μιχάλης Καραγκούνης.
0: Τίτλος
4: Σημάδι.

0: Εγώ.
1: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
2: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
1: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
1: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
3: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
1: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
4: Πάρις Μάστορας.
5: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
4: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
4: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
5: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
4: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
6: Οικοδομούμε το μέλλον.
7: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
6: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
7: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
6: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
7: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
6: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
8: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
9: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
11: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
12: Όπα, όπα, όπα, όπα, για πάμε το σωστό.
1: Τώρα συνεχίζουμε τη μουσική.

0: ραδιόφωνο
1: που έχει τρελάνει κόσμο.
0: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
1: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Οικονομόπουλος Summer Tour 2026.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η απόλυτη φωνή των μεγάλων επιτυχιών έρχεται στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ. Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Διοργάνωση ΑΣ Πρέβεζα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 6981-219-252. Εισιτήρια σε επιλεγμένα σημεία σε Πρέβεζα, Γιάννενα, Άρτα και στο ticketservices.gr.
2: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
3: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
2: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
3: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο parking. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
2: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
4: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
5: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
6: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
5: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
7: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία. Την 5η, 13 Αυγούστου, δίνουμε ραντεβού στην κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου Βόνιτσας. Η αγαπημένη διαλεχτή.
8: Θα σε γράψω στα παλιά μου τα παπούτσια.
7: Μαζί με τον Δημήτρη Λαμπάκη, τον Δημήτρη Χατζή και τον Σπύρο Ρεβέκη, σας περιμένουν σε ένα μεγάλο γλέντι με κέφι, τραγούδι και χορό μέχρι το ξημέρωμα. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Κρατήσεις στο 6947-019-8. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Κρατήσεις στο 6947-019-8.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Ευκάτας 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ
1: δεν αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
5: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
7: Και μετά?
6: Συνεχίστε ευθεία και ακολουθήστε τον ήχο του κλαρίνου. Φτάσατε στο μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι της Λευκάδας.
8: 5η 6 Αυγούστου, Νικιάνα Λευκάδας.
9: Βασίλης Τερλέγκας.
10: Τζένι Κατσίγιανη.
11: Σταύρος Φωτιάδης.
12: Χρήστος Πάζης.
13: Θωμάς Χαλικιάνης.
14: Στέλλα Θάνου.
15: Το μεγαλύτερο λαϊκό δημοτικό γλέντι σε περιμένει την 5η 6 Αυγούστου σε νέο χώρο πάνω από το γήπεδο Πασά στη Νικιάνα Λευκάδας.
16: Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Η Παράδοση. Κρατήσεις στο 6981 463 944.
17: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο.

0: κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
1: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
0: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης Λευκάδα.
1: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
0: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
2: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα, κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές, με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr, για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450 25 144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: fait.
1: 1, 2, 3.
2: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
3: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
4: Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.

0: να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: πάμε.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Πάμε παραλία.
0: Λευκάτας 90,5.
3: Τον ακούς
0: σε κάθε παραλία.

0: 90,5.
1: Μένεις εδώ.
0: Μόνο εδώ.
2: Γυρνά στο κουμπί και όλα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό εσύ.
1: Μην αγγίζεις το ραδιόφωνο σου.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
3: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
4: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
5: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
6: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.

0: ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: επιτυχίες.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Λευκάτας 90,5.
1: Άκρος καλοκαιρινός.

είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση. Πάντα με

0: πληβάλλει.
1: Ώρα επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Λευκάτας 90,5. Που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: παίζεις μουσική, είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα, είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.